Άκου καλά, πέρα μόλι ήταν μόλι συντάκο σε απάνω από να πιζά που ήταν στην πίτσα στα ροζανιγόνη, λέει κακόμενα κάτω μπακίνησα, CIN του Σαρασάκα, όπως

0: κορυφαντικά, όπω το περισσότερο και την μονοϊκή παραφέρα, όπω η τσίλκα, νη τσίλα, νη τσίλα, σόλα, δώσ' το λιπράτζι το λαμαϊκό.
1: Στον τότε να βάζει την κοντόλα, ρίσκο, δεν έχω κάνει κάρμα, αλλά η κοσταλή είναι η πράσινη. Όταν κάνει κάτι με κάτι κασάρμα, πρέπει να κοιμήσει, σημαίνει πω θα τσάξει

0: μηνύματα, αλλά από το πατέρα μου, στο σταυρό του διαλόγου τη Ελλάδα, και στα
1: उच्च जोखिम हुन्छ नि उहाँहरू